Περίμενα ακόμα μα η ορμά, η λαχταμά, η γάνη σπανή και η τσιούκα που σανίω στην ενίω, κουνα πούντσα και αρσίνη και η σάββατο πούντσα, η τσιούκα που σανίω πούντσα και η χούλιο κυλιαμάντα και η σκευεράγκα, η σκευεράγκα σοφτά η χουάτα. Ουάου, καημά, η σιάου ορμά, η λαχταμά, η σκηνα μάντα κουνα κάμε τσιάρι μου σαπούνικα, η ουέρα σιμι, η ουέρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αισιού είναι σκάτα και στου σουαν, μουίλια η κουνα σουαν. Ουχάτουν απέκλειο, ορμά, η ορμά, η λαχταμά, η γαϊ. Η λαλιάου ενόρτε πότο σι. 91.5 χιλιατάθια πακανή προβίνση Τσίλο 89.1 χιλιατάθια του χατού να πάει και καί Σαν Κουλίαν προβίνση Νιούφλο Τσάβες 90.7 και καί Μοντέρο Νότι Ιντεγράου 103.9 νησχά Ουάου κρεμάσι, γιαβαρμάσι, λιάχτα μάσι Χινε μάντα χαγκούνα καμε τσέρι μου σοπούνι καί ουέρα σημεί ουέρα κομμουνικασιόν προγράμμα σου τι αισού νησχά.